0: μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Θα σου πω μια πληροφορία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πριν μου πεις κάτι, θέλω να συμφωνήσουμε στο ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για
0: εκεί,
1: την
0: Ελλάδα. Εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα και για το ΑΕΠ της Ελλάδας, αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις καλύψει, αλλά επειδή ο κόσμος που τις καλύπτει δεν γνωρίζει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Είτε ειδικευμένοι, είτε
0: ανειδίκευτοι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε όμως να είστε ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη στον τουρισμό, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί εκεί μπορείς να σπουδάσεις τα τουριστικά επαγγέλματα σε διεθνές επίπεδο. Οι σχολές, οι ανώτερες σχολές Α, προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά και job contract,
1: και
0: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμβόλαιο, βέβαια. Με την SWOT Hospitality.
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι και σπουδάζω και δουλεύω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να καλέσετε ακόμα και τώρα 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Κάντε επίσης ένα κλικ στο iekalfa.gr, διότι τα προνομιακά δίδακτρα ισχύουν για λίγες ακόμα μέρες.
1: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Σε στεναχωρεί.
0: Από τη μία μεριά. Από την άλλη, όμως εντάξει, για αυτούς είναι μια χαρά. Με στεναχωρεί γιατί ένα κράτος, το Κουρασάο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα κράτος με 150.000 κατοίκους, έκταση 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κράτος λοιπόν της Καραϊβικής, αγαπημένη μου, είναι στο Μουντιάλ.
1: Είναι στο Μουντιάλ και το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πόπο, να βρούμε πέτρα να κρυφτούμε, έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και τέλος πάντων, πώς πήγαν, λέει, οι παίχτες της ομάδας, πώς μετακινούνται.
1: Πώς.
0: Μετακινούνται, λέει, με ένα πούλμαν. Το οποίο είναι σαν σχολικό.
1: Αλήθεια, ναι, λες τώρα. Βρε τους, λοιπόν, ανθρώπους.
0: Το μπλε κύμα, αυτό είναι το παρατσούκλι της ομάδας, ναι, μετακινείται με κάτι που μοιάζει με σχολικό λεωφορείο. Το έντονο γαλάζιο χρώμα του old school οχήματος είναι χαρακτηριστικό και όλη η ατμόσφαιρα που το περικλεί είναι συνακόλουθη με τα vibes της χώρας. Μια χώρα η οποία λέμε στη χαρά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτούς τους κατοίκους 150.000 βγάλανε εθνική και πήγαν και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τίποτα που να θυμίζει ποδόσφαιρο κορυφαίου επίπεδου. Αυτή η εθνική είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράτη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, πόσο μ' αρέσει, ειλικρινά να στο λέω,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ανθρώπους που κάθονται μπροστά στο PC ή στον υπολογιστή και κάνουν εκείνα τα υπέροχα γραφιστικά. Όπου αυτοί βέβαια.
1: Ταλεντάρα αυτό.
0: Τα γραφιστικά πλέον και με τις τεχνολογίες που υπάρχουν.
1: Και με AI, ολόκληρη επιστήμη, μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α. Λοιπόν,
1: έτσι είναι, αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά σε αυτούς τους κλάδους, εκεί θα πας.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι ότι μόνο σου προσφέρουν το πιο update ακαδημαϊκό πρόγραμμα και online και διαζώσεις, το τονίζω το online.
0: Και με AI.
1: Αλλά και με AI.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμη. Αν θέλετε, σημειώστε δύο αριθμούς τηλεφώνου: 210-5279-500, 210-4120-714
1: ή αλλιώς με ένα κλικ.
0: Έτσι.
1: www.iekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα.
1: Πες μου.
0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε τραγούδια προάγγελους προφήτες,
1: ναι,
0: για αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή την οποία ζούμε. Και αυτά τα τραγούδια, Άννα μου, βγήκαν από κάποιους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες πριν,
1: ναι,
0: από πάρα πολλά χρόνια.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Τζόνι Μίτσελ, 1970.
1: Ω, καταπληκτική.
0: Green Yellow Taxi. Απόλυτο κομμάτι που διαμαρτύρεται για την υπερβολική ανάπτυξη και θρηνεί το γεγονός ότι στρώσαμε τον παράδεισο και φτιάξαμε ένα πάρκινγκ. Παρακαλώ. Ένα από τα διαχρονικά τραγούδια που μιλάει για πράσινα ζητήματα και ξαφνικές αλλαγές στο περιβάλλον. Εντάξει, πάμε να το ακούσουμε.
1: Θα μας αρρωστήσει και αυτή την εβδομάδα.
0: Στο ξαναλέω, 1970 μιλάει της Τζόνι Μίτσελ αυτό το τραγούδι για αυτά που τα λουζόμαστε.

0: Τι μουσικές κάνανε όμως τότε, ρε παιδί μου?
1: Έχουμε άλλα μέσα στην εβδομάδα, θα τα ακούσουμε και θα...
0: Τι μουσικές.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μας στο 2 στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Φυσικά, όπως έχετε καταλάβει από την εκπομπή, μαζί μας είναι και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, το ΙΕΚ Α.
1: Okay. Επίσης ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος που είναι στην παραγωγή πάντα και
0: το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο.

Για 24η φορά στην καριέρα του Paul McCartney ανεβαίνει στην κορυφή ένα ακόμα άλμπουμ του στο Ηνωμένο Βασίλειο. The Boys of Danger Lane, η τελευταία δουλειά του Paul McCartney. Ένα πολύ φροντισμένο άλμπουμ όπου το θρυλικό σκαθάρι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την αξία του. Έτσι για την ιστορία, να σας πούμε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής ότι για πρώτη φορά ο McCartney ανέβηκε στο νούμερο 1 πριν από 63 ολόκληρα χρόνια ως μέλος των Beatles με το Please Please Me. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Fleetwood Mac, αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Καθώς οι Fleetwood Mac έχουν κλείσει φέτος μισό αιώνα προσφορά στη μουσική.

Olivia Dean, φωνάρα. Με μια αξιοπρεπέστατη παρουσία την φετινή χρονιά, ειδικά στα charts και όχι μόνο. Nice to each other από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving. Η Olivia Dean έχει διαγράψει όλες τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κινητό της και έχει κρατήσει μόνο ένα μίνι σταυρόλεξο. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που τελικά καταφέρνουν να κρατηθούν μακριά από τα social media. Εμείς δεν ξέρω αν θα τα καταφέρναμε. Και μια τεράστια μπάντα αποτελούμενη από 60 περίπου καλλιτέχνες. Η Paris Select Big Band γυρίζει όλο τον κόσμο και δίνει φαντασμαγορικά shows βασισμένα σε κλασικές pop επιτυχίες. Από το χώρο της μουσικής και του θεάματος ερμηνεύουν live μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ αυτών είναι και το Off the Wall, το ξέχαστο του Michael Jackson. Πολύ θα θέλαμε να βρισκόμασταν αυτή την περίοδο στη Γαλλία, που αυτή η τεράστια μπάντα δίνει καταπληκτικά σόου. Εκτός από το Παρίσι, έχουν κάνει live και αλλού. Το είπαμε άλλωστε προηγουμένως ότι γυρίζουν όλο τον κόσμο, εδώ δεν ξέρω αν θα έρθουν ποτέ. Πάντως σίγουρα έχουν πάει Ντουμπάι, αλλά και Κωνσταντινούπολη. Τυχεροί όσοι τους έχουν δει από κοντά. Εμείς θα θυμηθούμε το Off the Wall από το 1979 και το ομότιτλο άλμπουμ, το ξέχαστο του Michael Jackson.

Επιστροφή της τεράστιας Τσάκα Καν. Πολύ την αγαπούσαμε την Τσάκα Καν στη δεκαετία του 80 αλλά και τη δεκαετία του 90. Να λοιπόν που υπάρχει ακόμα στο προσκήνιο η Τσάκα Καν και βγάζει συγκλάκια. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, κυκλοφόρησε φέτος, λέγεται Τσακτζίλα. Και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σας πούμε ένα έξυπνο κόλπο για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Τα κουνούπια που έχουν γίνει βραχνάς, ιδιαίτερα φέτος που ο χειμώνας είχε αρκετή υγρασία και επέτρεψε την τρομακτική αύξηση των κουνούπιών. Τα κουνούπια έχουν γίνει μεγάλος μπελάς και μας τσιμπάνε μόλις πάμε να κάτσουμε να χαλαρώσουμε το βράδυ, μας κάνουν επίθεση. Να ξέρετε πάντως ότι δεν φταίτε εσείς αν σας τσιμπάνε τα κουνούπια και σας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά η αναπνοή σας. Γιατί βγάζει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που προτιμούν τα κουνούπια. Θα κάνετε λοιπόν το εξής. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι από αυτά που χρησιμοποιούμε για νερό, το κόβετε στη μέση, το κάνετε περίπου σαν χωνί και βάζετε μέσα μαγειρική σόδα και λευκό ξύδι. Αυτό λοιπόν είναι εκρηκτικό μείγμα που προσελκύει τα ανεπιθύμητα κουνούπια. Καλό, ε? Θα το δοκιμάσουμε πάντως. Περιμένουμε και με μεγάλη αγωνία το τελευταίο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφορεί επίσημα 3 Ιουλίου. Confessions 2 θα λέγεται, από όπου ακούμε Love Sensation.

Δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι όλο το άλμπουμ. Πρέπει να έχει και κάποια πιο ήρεμα περάσματα. Και ένα από εκείνα τα κομμάτια θα είναι και αυτό που είχε γράψει για τη μνήμη του αδερφού της, του αγαπημένου της αδερφού. Αυτά όμως θα τα ακούσουμε αναλυτικά όταν θα έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ. Προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. Το συγκρότημα είναι jazz, funk, acid jazz, όλα αυτά μαζί. Groove Collective. Ήταν μάλιστα υποψήφιοι και για Grammy το 2007. Εμείς θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πολύ κλαμπάτο μου αρέσει έτσι. Χορεύουμε πηγαίνοντας σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii σε ένα μεγάλο hit του φετινού καλοκαιριού από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Πράντα» νούμερο 2, με πρωταγωνίστρια και πάλι την Meryl Streep, όπως και στο νούμερο 1, δραματική ταινία που έχει βγει στους κινηματογράφους από την Πρωτομαγιά. Runaway. Και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και συνεργασία του Μίχαελ Μπραν με την Αν Μαρή και την Μπέκι Τζι. Coming your way.

Διάσημη τραγουδίστρια από τη Σουηδία, η Ζάρα Λάρσον. Πριν από 2 χρόνια γνώρισε επιτυχία αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, Memory Lane. Και πάμε τώρα στο Μάντσεστερ, όπου ένα ζευγάρι δηλώνει ότι ο σκύλος τους θα αναλάβει τα έξοδα του γάμου τους. Ο σκύλος τους, ράτσα σε Dutch Hood, έχει γίνει viral στο Instagram και έχει αποφέρει ήδη 6.000 δολάρια μέσα σε ένα μόλις μήνα. Το ζευγάρι ευελπιστεί ότι ο τετράποδος φίλος τους, κουβαλητής, θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα 66.000 δολάρια που χρειάζονται μέχρι την ημερομηνία του γάμου τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο μέσα σε 4 εβδομάδες ο Wilson, όπως ονομάζεται το σκυλάκι, έχει καταφέρει να μαζέψει 3.177 δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα ποσό που μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Επιστροφή της τεράστιας και αγαπημένης Cunning White, που σε λίγο καιρό κλείνει τα 60.

από τα πιο μελωδικά τραγούδια της Beyoncé, Me, Myself and I, από το 2003. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι έχει κλείσει πάνω από 20 ετία. Και τον περασμένο Μάρτιο είχε γίνει αναπαράσταση του Like a Virgin, του πασίγνωστου και αγαπημένου τραγουδιού, που έχει κλείσει ήδη 42 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ο λόγος βέβαια για την Μαντόνα, 67χρονη πλέον Μαντόνα, μαζί με την 32χρονη ηθοποιό Τζούλια Γκάρνερ, έκαναν βόλτα στα κανάλια της Βενετίας μέσα σε μια γόνδολα και κρατούσαν ψάθινα καπέλα, ενώ τραγουδούσαν Like a Virgin. Το πρωτότυπο βίντεο κλιπ είχε επίσης γυριστεί στη Βενετία. Αυτό είχε γίνει το 1984 και τότε η Μαντόνα κρατούσε ένα ψάθινο καπέλο. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι όλα δείχνουν ότι στις 3 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από τη Μαντόνα. Πρόκειται για τη συνέχεια του Confessions on a Dance Floor, που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Σύμφωνα πάντα με το Variety, στο δελτίο τύπου η Μαντόνα δηλώνει ότι το να χορεύει κανείς rave είναι μια τέχνη, μια προσευχή για το σώμα αλλά και την ψυχή. Πάμε πίσω στα 80's, Μαντόνα και Like a Virgin.

Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, εκείνα τα τραγούδια που μας έκαναν να λατρέψουμε τη Μαντόνα έχουν μείνει στην ιστορία και μας αρέσουν περισσότερο από αυτά τα rave που κυκλοφόρησε αργότερα. Από το 1984 πάμε στο 2024 με ένα σχήμα που έχει πάρα πολλά στοιχεία από τα 80s, Sun City. Just like a stranger. Και τώρα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ιντερνετεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

I Knew You. Taylor Swift. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας από την ταινία Toy Story νούμερο 5 που κυκλοφορεί ήδη. Στα τραγούδια του soundtrack υπάρχει και αυτό. Αυτή τη φορά η ταινία έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών. Οι οθόνες που προκαλούν εθισμό σε όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Θα καταφέρουν τελικά να ξεφύγουν από την Lily Pad ένα tablet πάρα πολύ έξυπνο σε μορφή βατράχου που παρασύρει τα παιδιά. Πρωταγωνιστής ο Tom Hanks. Και εμείς είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

Πολύ dance η Μαντόνα και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση για αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουμε και το album Confessions 2. Love Sensation. Και επανέρχονται στη μόδα τα σημικά των γιαγιάδων μας. Ναι, καλά ακούσατε. Να, γιατί δεν πρέπει κανείς να πετά τίποτα. Πολλοί λοιπόν πηγαίνουν στα καταστήματα με τα μεταχειρισμένα σημικά και αγοράζουν, χωρίς όμως να ξέρουν αν πραγματικά αυτό που αγοράζουν είναι ασήμι ή επάργυρο. Υπάρχει λοιπόν ένα κόλπο που διαβάζω εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό να υιοθετήσετε σε περίπτωση που αγοράσετε ένα σημικό. Έχετε λοιπόν μαζί σας ένα μαγνήτη και τον βάζετε κάτω από το ασημικό. Αν ο μαγνήτης κολλήσει, σημαίνει ότι αυτό που κρατάτε δεν περιέχει 95% ασήμι όπως θα έπρεπε, καθώς το γνήσιο ασήμι δεν είναι μαγνητικό και δεν θα κολλήσει ποτέ σε μαγνήτη.

Έτσι περνάμε εμείς το καλοκαίρι με ανεβαστικές μουσικές, αλλά ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα με μια εκρηκτική αφρομπίτ συνεργασία, Francis Messier, Amadou και Mariam. Μόλις είπε και το τίτλο, χαλαλά, και πάμε σε break χαλαρά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράδει η ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Unbreakable στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Η Janet Jackson, η οποία προγραμματίζει συναυλία μέσα στον Αύγουστο στο Sarigan Estate, στο Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί της θα είναι ο Γάικλιφ Τζιν αλλά και η Soul to Soul. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, ήταν ένα συγκρότημα πάρα πολύ διάσημο τη δεκαετία των 90 και μάλιστα με αυτό το πιτάκι που είχαν τότε στα τραγούδια τους. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη επιτυχία των Βρετανών Soul to Soul και του Jazzy B με φωνητικά από την Carol Wheeler, Keep on Moving.

Τι ωραίες καλοκαιρινές μουσικές είναι αυτές. Και φανταστείτε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου ακόμα και δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Τυχεροί βέβαια εσείς που φτιάχνετε ήδη βαλίτσες. Πολύ τυχεροί, δεν το συζητάμε. Κατευθείαν από την Τζαμάικα, Πρωτότζι μαζί με Σενσί. Από την Τζαμάικα και οι δύο, Γκάντες και το Μοσαϊκό επιστρέφει στη μόδα, έχοντας μια ιστορία όμως ως πολυτελές δάπεδο στα αριστοκρατικά σπίτια του 16ου αιώνα. Το Μοσαϊκό λοιπόν, το παρεξηγημένο Μοσαϊκό, φαίνεται πως έρχεται ξανά στη μόδα όχι μόνο στα δάπεδα των σπιτιών, αλλά και σε διακόσμηση τείχων και πάγκων κουζίνας. Και για να σας πω ένα μυστικό, είναι τόσοι χρωματισμοί στα μοσαϊκά και ένα ψυχουλάκι να πέσει, ούτε καν θα το δείτε, ενώ στα πλακάκια το βλέπετε με την

Jonathan Roy από το 2017, Beautiful Day. Ωραία είναι να ξεκινάς τη μέρα σου με τέτοιες μουσικές, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι από τα κομμάτια που σου ανεβάζουν τη διάθεση, έτσι άμα είσαι στις μαύρες σου λίγο. Και όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με αεροπλάνο, και μάλιστα όταν είναι πολύ ωραίο το ταξίδι, οι ειδικοί συμβουλεύουν να έχετε μαζί σας, στις αποσκευές σας, ένα μπαλάκι του τένις. Γιατί το μπαλάκι του τένις λειτουργεί ως αγχολητικό. Σε περίπτωση λοιπόν που νιώσετε δυσφορία, το μπαλάκι του τένις θα σώσει την κατάσταση. Πάμε τώρα πίσω, στη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80, και σε ένα κομμάτι που κατάφερε πάρα πολλά εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στα R&B, επίσης του Billboard, στα Dance Charts και στα Adult Contemporary. Stevie Wonder και Part-Time Lover.

Ωραίες εποχές και μουσικάρες. Stevie Wonder, Part-Time Lover, από το άλμπουμ του In Square Cycle του 1985. Και σας αφήνω με τον Sober που έχει προγραμματίσει περιοδία για τις 22 Ιουλίου με 39 συναυλίες. Τελευταία στάση θα είναι το Madison Square Garden της Νέας Υόρκης στις 24 Νοεμβρίου. Ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν τον Sober θα είναι η Last Dinner Party και ο Tom Odell. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. We'll be right back.

Και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, δεύτερο μέρος από το μοναδικό έγκυρο top που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, από την IFPI, το ελληνικό top 40. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Ήμασταν παρέα ένα-δύο ώρες χτες, ακούσαμε από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21 ποια είναι τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που βασικά παίζουν πιο πολύ στους σταθμούς της χώρας. Και σήμερα συνεχίζουμε κανονικά όπως πάντα. Ήδη έχουμε μπει στην 20άδα, ακούσαμε το νούμερο 20, αυτά τα χίλια ήταν ο Νίκος Απέργης. Τώρα, έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης. Δεν μ' αγαπούσες στο 19 το τραγούδι του και μετά η Ιουλία Καλυμάνη με εξόδεψε στο 18.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Μ' αρέσει ο τίτλος του τραγουδίου, το έχω πει, ας πούμε, το βρίσκω αρκετά φάνη. Σούσουρο, μας τραγούδησε η Ανδρομάχη, στο νούμερο 17 το τραγούδι της. Τώρα, έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, παραμένει μέσα στην εικοσάδα ο Γιώργος, βέβαια, με τις επιπτώσεις. Το κομμάτι έχει ψηλοσταθεροποιηθεί λιγάκι, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάντα πολύ σκληρός. Τώρα είναι στο νούμερο 16.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός σαραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

0: το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς, ανεβαίνει σιγά σιγά, αργά που λένε, αλλά σταθερά. Είναι τώρα στο 15. Ντουέτο στη συνέχεια, Ιωσήφινα με τον Νίνο. Τι κάνεις στο 14.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή.
1: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακόμα ένα κομμάτι για τον Κωνσταντίνο μέσα στη Σαραντάδα. Οι Καμπάνες που βρίσκονται στη θέση νούμερο 12, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μπει με στη δεκάδα το τραγούδι. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το νέο του κομμάτι Φωτιά στη νύχτα. Σας έχω πει, μ' αρέσει πάρα πολύ, νομίζω είναι πολύ καλοκαιρινό. Στο νούμερο 11, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και την άλλη ώρα με το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ακόμα ένα τραγούδι για τη Σαραντάδα, βεβαίως για τον Νίκο Οικονομόπουλο, το τραγούδι με λίγα λόγια που είναι μέσα στη δεκάδα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στη δέση νούμερο 7 του τίτλου την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω έχουμε το καινούριο κομμάτι από την Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο 8. Πάνω Σκιάμος. Το τραγούδι του ανεβαίνει. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει κιόλας. Μπήκε στην πεντάδα, βγήκε. Νομίζω ότι θα ξαναμπεί στην πεντάδα. Θα μας τραγουδήσει Ξέρεις Πολλούς στο 6.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπορεί να έκατσε μόνο μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1, αλλά είναι πολλές εβδομάδες μέσα στην πεντάδα. Το τραγούδι Δευτέρα, που μόλις τώρα ακούσαμε από τον μεγάλο Αντώνη Ρέμο. Και σταθερά στην τέταρτη θέση για ακόμη μία εβδομάδα η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, όπως επίσης σταθερά και στην θέση νούμερο 3, το Αιγαίο, το νέο κομμάτι από την Αναβίση.

Θοδωρής Φέρης. Είπες και τελικά, όπως καταλάβατε, δίχως αλλαγές, οι δύο πρώτες θέσεις στο ελληνικό Top 40 με τα δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αφού ο Θοδωρής είναι στο νούμερο 2 και η Κατερίνα Λιόλιου παραμένει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα με το λογαριασμό. Μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Σιτόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα του για 2 ώρες σήμερα και 2 ώρες θες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, κλασικά και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 40 αγαπημένα ελληνικά τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας, όπως ξέρετε, με την καταγραφή που κάνει το Media Inspector. Φιλάκια πολλά. Bye bye.

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης.
1: Διαβλοσradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: Διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: Διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
1: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
1: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
1: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
1: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διαβλοσradio.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα και αυτήν την μέρα στη δεύτερη εκπομπή αυτής της εβδομάδας με πάρα πολύ χαρά. Σκεφτόμουν ερχόμενη στο στούντιο ότι όποια ηλικία και αν έχεις, επειδή χρειάστηκε να δώσω κάποιες εξετάσεις, το άγχος θα είναι πάντα ίδιο. Νομίζω ότι είτε είσαι 18, είτε είσαι 28, είτε είσαι... δεν ξέρω πόσο, νομίζω ότι το άγχος των εξετάσεων, και το σκεφτόμουν γιατί να αγχωνόμαστε, ίσως για αυτή την φάση της τηλεομανίας που όλοι περνάμε, εννοείται. Ουσιαστικά δηλαδή τον αγχώνεσαι όταν καλείσαι να φέρεις εις πέρας ένα δύσκολο project, που μπορεί και να μην είναι δύσκολο, να είναι στο μυαλό σου δύσκολο. Νομίζω ότι αυτό θα μας φάει, η τηλεομανία. Τέλος πάντων, ξέρω ότι αρκετά παιδιά έχουν εξεταστική τώρα

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τηλεοπτικά, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχουν μετακινήσεις, φτιάχνονται ομάδες. Νέα απογευματινή ζώνη στη δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως μπαίνει σε μια φάση αναπροσαρμογών με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά με αλλαγές εννοώ σε τίτλο και ώρα έναρξης αλλά και διάρκειας. Σε περίοδο λοιπόν έντονων ζυμώσεων και αλλαγών βρίσκεται η ΕΡΤ εν όψη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Όλο το ενδιαφέρον τώρα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στρέβεται στην εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου. Το δίδυμο θα μπει στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα όμως με όσα διαβάζουμε, δεν θα είναι ακριβώς πάνω στα χνάρια του Studio 4, ούτε ως προς τη μορφή, ούτε απαραίτητα βέβαια και ως προς τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από την εξαιρετική Ναταλία Ανδρικοπούλου, που μέσα από τη Σούπερ Κατερίνα μετέφερε το ρεπορτάζ της για όλα όσα συζητούνται στην ΕΡΤ. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι δύο πρόσωπα με πολύ έτσι μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή και διαφορετική ενέργεια. Βεβαίως πολύ διαφορετική και από την Άντζη Ζαμπέτογλου και από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που αποχωρούν από τη δημόσια τηλεόραση μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετακομίζουν στο Sky. Θα αλλάξει λοιπόν η ώρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η νέα απογευματινή εκπομπή να ξεκινά στις 4 αντί για τις 3, γιατί η ΕΡΤ θέλει να επιστρέψει το μεσημεριανό δελτίο.

Τι θα έλεγες τώρα να μπούμε στην κουζίνα, γιατί χθες δεν μπήκαμε. Έχω ένα πολύ ωραίο φαγητό να σου φτιάξω. Το πιο νόστιμο κοτόπουλο γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ μπορείς να το γευτείς με μια συνταγή που θα γλύφεις στα δάκτυλά σου. Μπορεί να γίνει και με περισσεύματα βραστού ή ψητού κρέατος, διαφορετικά λαχανικά όπως θέλεις εσύ. Θες κολοκυθάκια, θες πράσα, θες μανιτάρια, σπανάκι. Γενικά σε αυτή την συνταγή μπορείς να παίξεις ελεύθερα. Τι χρειαζόμαστε, 3 φιλέτα στήθη κοτόπουλου ή μπουτάκια. Είπαμε, έστω και αν σου έχουν περισσέψει, μία πατάτα βρασμένη, ένα μεγάλο καρότο βρασμένο, φλιτζάνι αρακά βρασμένο ή ό,τι άλλο λαχανικό θέλεις εσύ, λίγο γλυκό πιπέρι, κουταλάκι του γλυκού κύμινο, κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο, σκόνη, αν το θες, αν δεν το θες δεν πειράζει, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, για την μπεσαμέλ θέλουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 φλιτζάνια γάλα φρέσκο πλήρες, χλιαρό, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, ένα φλιτζάνι τριμμένο τυρί πουλιώνι, μοτσαρέλα, ένταμ κούντα, τσένταρ, για το πασπάλισμα, όλα αυτά για την μπεσαμέλ. Σε λίγο η εκτέλεση.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Επιστροφή στη μουσική με την

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Να στη θυμίσω, κοτόπουλο, γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ. Έχω πει ήδη τα υλικά. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στην εκτέλεση. Αρχικά βάζουμε τα στήθη κοτόπουλου σε κατσαρόλα ή σε μία χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει εντελώς το κρέας. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρουμε και το ψιλοκόβουμε. Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Λιώνουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε μία μικρή κατσαρόλα, βάζουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι και σοτάρουμε ελαφρά. Μόλις εξαφανιστεί η μυρωδιά του ομού αλευριού, προσθέτουμε σταδιακά τα 2 φλιτζάνια γάλα στην κατσαρόλα, να κατέβουμε συνεχώς με ένα σύρμα μέχρι η σάλτσα να πήξει σαν κρέμα. Όταν η σάλτσα πήξει, προσθέτουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο μοσχοκάριδο και σβήνουμε τη φωτιά. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φροντίσουμε το κοτόπουλο το ψιλοκομμένο με μαύρο πιπέρι, κίμινο, κόλιανδρο και αλάτι, τα ανακατεύουμε καλά, λαδώνουμε ελαφρά ένα μεσαίο μεγέθους ταψί και επασχολίζουμε με περίπου μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Απλώνουμε το κοτόπουλο με τα καρικεύματα ομοιόμορφα στο σκεύος, προσθέτουμε τη βρασμένη και ψιλοκομμένη πατάτα, το βρασμένο και ψιλοκομμένο καρότο και το βρασμένο αρακά, αν θες αρακά, απλώνουμε την πεσαμέλα από πάνω και την ισιώνουμε έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη, επασχολίζουμε με τριμμένο τυρί της επιλογής, το βάζουμε στο φούρνο για 220 βαθμούς. Το ψήνουμε σε πολύ καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220 μέχρι να λιώσει το τυρί και η επιφάνεια να ροδίσει. Αυτά. Πανευκολάκι.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε, ελπίζω να είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Ντανάη Μπάρκα, εξαιρετική, ετοιμάζεται. Έχουμε και το γάμο της Κατερίνας Καινούριου, το περιμέναμε, το περιμένουμε. Δεν έχουν δοθεί βέβαια πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι άλλο, και, εννοείται ότι παντρεύτηκε και η Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ πάντως θα σου πω ότι ο γάμος γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ ως θεσμός, επειδή πιστεύω πολύ και στο Θεό, και θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερείς να κάνεις το μυστήριο. Ο γάμος είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλο μυστήριο, πολύ ιερό μυστήριο. Θέλω την επόμενη φορά που θα ακούσεις τα λόγια του γάμου, πας στο γάμο ρε παιδί μου, καλεσμένος καλεσμένη, μην πιάνεις τον πυρι-πυρι, άκου τα λόγια. Αν τώρα έχεις σκοπό να παντρευτείς εσύ, δώσε προσοχή στο τι λέει ο ιερέας, γιατί αυτά τα λόγια είναι πολύ βαθιά, πολύ αληθινά και πολύ ουσιαστικά.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη, είπαμε τα τηλεοπτικά μας, είπαμε τα μαγειρικά μας, αλλά δεν έχουμε πει τα αστρολογικά μας. Λοιπόν, αυτός ο Ιούνιος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε εκπλήξεις αστρολογικές, πολλές. Γενικότερα όμως, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις στην εκπνοή αυτού του μήνα. Ζώδια λοιπόν, εγώ θα σου πω την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο επικαιρότητα. Λοιπόν, τέλος το λάδωμα στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες, πρόσεξέ με, στις εξετάσεις. Αμέ, όπως ακριβώς στο λέω. Έχω κάποιες λεπτομέρειες. Τα διπλώματα οδήγησης εδώ και χρόνια είναι συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και καταγγελίες για γρηγορώσιμα. Το Υπουργείο Μεταφορών λοιπόν επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με κάποιες νέες ψηφιακές αλλαγές που ετοιμάζει. Λίγο λοιπόν πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά, να απλοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ αναμένεται να μπει και ένα τέλος στην όποια παρατυπία θα μπορούσε να υπάρξει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος.

0: κεράσια. Δώστα όλα σου τα πλούτη για την αγάπη του.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
1: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
1: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
7: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα για σήμερα και πάμε να δούμε την σοφία της ημέρας. Θέλω στη ζωή μας να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρόντες πριν να είναι πολύ αργά. Να μην χαζεύουμε στο κινητό γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μας είναι δίπλα. Δεν ξέρουμε για πόσο. Οι πόρτες της ζωής μας είναι πολλές. Καλό είναι να μην κρίνουμε, να μην κουτσομπολεύουμε, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς που αγαπάμε, να τους στηρίζουμε και να τους βοηθάμε. Ζούμε μόνο μία φορά. Ζούμε μόνο μία φορά. Πεθαίνουμε μία φορά και ζούμε κάθε μέρα. Προσοχή! Όταν έχουμε μια επιτυχία, δεν ξεμυαλιζόμαστε. Η πρόωρη επιτυχία δε είναι παγίδα. Τα σπουδαία πράγματα θέλουν χρόνο. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ζωής σου. Η πρόοδος αξίζει πολύ περισσότερο από την τελειότητα.
1: Έλα,

0: Πάλι.
1: Έλλη Μανουσάκη μαζί σου. Έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα συντροφικά μας, για τα σχεσικά μας. Όταν λοιπόν αγαπάς πραγματικά τον σύντροφό σου, η παρουσία του και μόνο πρέπει να σου προκαλεί γαλήνη. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά σε μία σχέση, παιδιά. Νομίζω ότι όταν μένεις σε μία σχέση χωρίς αίσθημα, καταρχάς παγιδεύεσαι. Έχεις προσπαθήσει να το διορθώσεις? Αν υπάρχουν κενά, μπορείς να τα φτιάξεις. Αλλά πρόσεχε. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη γαλήνη και στην ενέργεια που μας δίνει ο σύντροφός μας. Όσες δραστηριότητες και όσα ταξίδια και αν κάνουμε, όσα χαρούμενα post και αν ανεβάζουμε στο Instagram, αν πρώτα δεν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τον άνθρωπό μας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα δεν είναι να πείσεις τους άλλους. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι γεμάτος. Ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτα. Καλές και οι βόλτες, καλά και τα ταξίδια. Μέσα στο σπίτι, τι γίνεται? Στους τσακωμούς, τα βρίσκεται? Νιώθεις γεμάτος? Ζητάς συγγνώμη? Για σκέψου τα όλα αυτά.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου και όπως σου είπα ο Ιούνιος δεν είναι καθόλου μήνας πληκτικός. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από το καιρό. Μία ζέστη, μία ζηνευιά, μία ψηλόβροχο, μία ξανά ζέστη. Δεν πρόκειται να βαρεθούμε, ενώ η Ευρώπη βεβαίως έχει και ζει πάρα πολλούς καύσονες. Έχουμε λοιπόν ωραία αστρολογικά, αλλά πριν πάμε στα αστρολογικά πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον Ιούνιο να είναι ένας ωραίος μήνας, μαζί με τον Ιούνιο να φροντίσουμε και τον εαυτό μας. Προσθέτουμε λοιπόν σε κάθε γεύμα μία επιπλέον τροφή φιλική προς τεντεράκι μας, τρώμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, ξεκινάμε πάντα το πρωινό μας με μία ελαφρώς κίνηση και όχι από τις οθόνες, δεν ανοίγουμε τα μάτια και παίρνουμε το κινητό. Περπατάμε ξυπόλυτοι στο σπίτι, στην παραλία για 10 λεπτά την ημέρα, καλά εγώ συνέχεια περπατάω ξυπόλυτοι. Αξιοποιούμε τα ωραία φωτεινά και μεγάλα απογεύματα για βόλτα, για έναν τέλειο δροσερό βραδινό περίπατο. Αφιερώνουμε λίγα λεπτά στο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και διαλέγουμε πάρα πολλά όχι, τα οποία φροντίζουν την ψυχή μας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεθόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Θέλω να μου σκάσεις τώρα ένα χαμόγελο. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούμε και να πούμε βέβαια. Γιατί είμαι η Ελένη Μανουσάκη και παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε όταν έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Όταν υπάρχει καύσωνας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική άσκηση, την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι ανάγκη να βγεις και εσύ μεσημεριάτικο. Μην αφήνεις παιδιά ή κατοικίδια στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε να ενυδατώνεσαι. Πάρα πολύ νερό. Δεν πας γυμναστήριο και κάνεις πολλά βάρη όταν είναι 42 βαθμοί. Θα μου πεις έχει air condition, η εσωτερική θερμοκρασία είναι το θέμα. Προσοχή στους πολλούς καφέδες και στο πολύ αλκοόλ. Τα περιορίζουμε ή τα αποφεύγουμε γιατί προκαλούν αφυδάτωση στον οργανισμό. Όχι πικάντικα και βαριά γεύματα και προσοχή στην ηλιοθεραπεία.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ίσχυ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομιές, καθώς και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο πλαίσιο για κοινοφιλείς περιουσίες, ιδρύματα, κληρονομιές και δωρεές προς το δημόσιο, απλοποιεί τη διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Δύο μάρτυρες θα χρειάζονται πλέον οι μυστικές διαθήκες, ενώ μεγαλύτερη προστασία δίνεται στους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη. Και νομίζω, επειδή το έχουμε δει αυτό, είναι ένας βραχνάς το να φεύγει κάποιος δικό σου και να σου αφήνει πάρα πολλά χρέη που σε πολλές περιπτώσεις δεν τα γνώριζες καν.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ναι, δεν θα πω τελικά ζώδια, γιατί διάβασα κάπου κάτι πάρα πολύ όμορφο με αφορμή αυτά τα τοξικά σχόλια που ανεβάζει ο καθένας κάτω από διάφορους λογαριασμούς, είτε είσαι επώνυμο έχουμε όλοι, είτε είσαι γνωστός ενώ διάσημος, αναγνωρίσιμος, είτε δεν είσαι. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρώ απαράδεκτο όλα τα κόμπλεξ να βγαίνουν ανώνυμα με κάποια ψευδόνυμα σε λογαριασμούς. Όλοι ανεβάζουμε στο Instagram και στο Facebook προσωπικές στιγμές. Και όπως έγραψε πάρα πολύ σωστά η Σουζάνα Παπαφάγου, εξαιρετική Σουζάνα Παπαφάγου, που έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, ναι, το ότι ένα πρόσωπο είναι δημόσιο δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι και δημόσια ιδιοκτησία. Η αναγνωρισμότητά του δεν ακυρώνει το δικαίωμα να έχει τη ζωή του, την ιδιωτικότητά του, την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό. Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε, να ενημερωνόμαστε ή να διαφωνούμε με δημόσιες θέσεις και πράξεις που επηρεάζουν την κοινωνία, αλλά αυτό δεν μας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να εισβάλλουμε στις προσωπικές του επιλογές, στις σχέσεις του ή στις πιο ευάλωτες στιγμές. Η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, ίσως η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, λέει Παπαφάγου, είναι να μην είναι το να έχουμε άποψη για τα πάντα, αλλά να γνωρίζουμε πότε μια ζωή δεν μας ανήκει για να την κρίνουμε. Και κάπως έτσι σας φιλώ στα βρωτά και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό έτσι να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα όμως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς

0: πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: Τώρα αυτός εδώ τι...
1: Πες μου σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλουν να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικός σύμβουλος σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών,
1: μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και
1: έτσι,
0: όχι μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό...
0: Ναι.
1: Έκτοτος άγγελος κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού είναι η δημιουργικότητα, ρε παιδί.
1: Μην το συζητάς, πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφωνηπιοκόμων, το ΟΠΑ.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου. Και
2: καλώς
1: προσοχή,
2: στην.
1: Το κλίμα δαγκώνει. Μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι, παιδιά. Τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Τόνκιν στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Τόνκιν είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του Προγράμματος Προστασίας του Είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, από αυτό το σημείο του πλανήτη έχουν περάσει τρομεροί άνθρωποι εσύ. Το 340 π.Χ. που σε πάω τώρα, ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, μουσικός, ποιητής, ιστορικός, φιλόσοφος και συγγραφέας, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξέρουμε στην ιστορία που υπολόγισε το μέγεθος της γης με πάρα πολύ μικρή απόκληση σε πληροφορώ από την πραγματικότητα και κατασκεύασε το σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους και με συμβρινούς.
1: Αυτός από πληροφορική δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε, όχι.
1: Αν είχε πάει όμως στις σχολές Α,
0: ναι.

0: θα ήξερε ακόμα περισσότερα και για πληροφορική και γραφιστική, εντάξει.
1: Γιατί στις ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν όχι μόνο ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα up to date, αλλά και με δυνατότητα online και διαζώσης φοίτησης και με AI εργαλεία.
0: Αμέ. Λοιπόν, θέλετε περισσότερα, καλέστε 210-5279-500, 210-4120-14 ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr. Hey, Billy, you there?

0: Λοιπόν, αυτό υπάρχει, λέγεται,
1: ναι,
0: και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ότι στην Αττική, στην Πεντέλη συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι κάπως.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει μπρος σε κάτι φόρο. Να το ξέρεις, αυτό το έχω κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, για την Πεντέλη μιλάμε, όπου λέει υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, έχουν τέλος πάντων εντοπίσει λόφους βαρύτητας,
1: ναι,
0: περίεργα πράγματα, και όλα αυτά βγαίνουν και από έρευνες, όπως στις discovercars.com, μια υπηρεσία που κάνει τέτοιες έρευνες.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, ο δρόμος λέει που οδηγεί στη σπηλιά του Νταβέλη είναι μέσα στους 10 πιο στοιχειωμένους δρόμους στην Ευρώπη.
1: Δεν θα είχαμε και ένα τέτοιο εμείς.
0: Έτσι. Σύμφωνα πάντοτε με τοπικά διαδικτυακά φόρουμ και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης υπήρξαν αναφορές για UFO στον ουρανό πάνω από την Πεντέλη, όπως και ότι κάμερες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κολούσαν κοντά ή μέσα στο σπήλαιο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο δρόμο για τη σπηλιά του Νταβέλη, παιδιά, είναι στοιχειωμένα τα πράγματα.
1: Ποιος ξέρει, δεν από ξέρω. Ποιο, από τι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, πάντως, εγώ έχω ακούσει πράγματα.
1: Και εγώ σου ξαναείπα, μου έχει συμβεί αυτό πραγματικά. Αυτοκίνητο που ξεκινάει είναι ανηφορίζει,
0: ναι,
1: έτσι, και το παίρνεις από την άλλη πλευρά και αντί να πηγαίνει το αυτοκίνητο προς τα μπρος, πάει προς τα πίσω, στο λόγο τιμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν με πιστεύεις πολύ.
0: Εσύ αυτό το διαπίστωσες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Οδηγούσες εσύ.
1: Οδηγούσα εγώ, γιατί πόσες τι πρόβλημα
0: μέρες
1: έχουμε με την οδήγησή μου.
0: Κανένα.
1: Όχι, γιατί έχω ακούσει παράπονα γι' αυτό.
0: Όχι, καθόλου, σε παρακαλώ.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Προημερών διάβαζα κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και έχει να κάνει με τον αθλητισμό και μάλιστα με τον αθλητισμό των νέων παιδιών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, στα περισσότερα δημοφιλή θα έλεγα εγώ,
1: ναι,
0: πάρα πολλές ακαδημίες νέων παιδιών, πιτσιρίκια, τα οποία πραγματικά και πολύ καλά μπαίνουν στο μπάσκετ, στο βόλι, στο ποδόσφαιρο, στην κολύμβηση.
1: Και καλά και... κάνουν. Και ταλέντο να μην έχουν η καλύτερη ενασχόληση.
0: Χρειάζεσαι όμως ειδικευμένους ανθρώπους.
1: Αν δεν τους χρειάζεσαι.
0: Δουλειά, έτσι. Λοιπόν. Για σπουδές παιδιά προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων, ανώτερες σχολές Α, παρακαλώ.
1: Και μάλιστα όχι σε ένα, σε όχι δύο, σε 8 τοπαθλήματα. Okay. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ, ακόμα και πάντελ έχουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερα να μάθετε, μπορείτε να καλείτε το 210-52-79-500 ή το 210-96-40-117
1: ή ένα κλικ.
0: www.iekalpha.gr. Και πάμε τώρα στο τραγούδι μας.
1: Τι μας έχεις?
0: Αυτό δεν είναι από τη δεκαετία του 70, είναι όμως ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι. Έχει να κάνει και αυτό με την καταστροφή, την κλιματική αλλαγή που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Από ποιον?
0: Από την Billie Eilish. Και είναι το All the Good Girls Go to Hell, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή και ο αδερφός της ζήσανε στην Καλιφόρνια.
1: Ναι.
0: Η Καλιφόρνια λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα
1: από
0: πολύ
1: φωτιές,
0: από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, και θυμούνται μάλιστα το τι είχε συμβεί και πρόσφατα. Έχουν γράψει ένα τραγούδι το οποίο όπως είπα είναι γροθιά στο στομάχι. Έτσι. Είναι το All the Good Girls Go to Hell από το πρώτο άλμπουμ του 2019, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου τα φωνητικά της Billie Eilish και η σκοτεινή χρειά των στίχων δεν είναι ευχάριστο, μεταφέρουν με τέχνη μια αίσθηση απελπισίας και προαίσθησης για το μέλλον της γης αν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές.
1: Για να δούμε.
0: Μαθήματα, διδάγματα.

0: Είναι και αυτή η φωνή, ρε παιδί μου, πολύ καθηλωτική της Billie Eilish.
1: Κοίταξε, είναι αυτά, δεν μπορείς τώρα να τα περάσεις έτσι. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάτσεις να το ακούσεις, να το δεις. Επίσης τα βίντεο κλιπς είναι εκπληκτικά, πραγματικά. Όμως εδώ τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Για σήμερα, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, για άλλη μια μέρα, δύο στην τιμή του ενός. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Το δικό μας το κορίτσι δεν το δίνουμε πουθενά, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Τη δίνουμε, αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον.
0: Δεν τη δίνουμε, λέμε.
1: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, το είπαμε. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Τον εαυτό σου να φοβάσαι, όχι εμένα. Αυτός θα σε δικάσει, όχι εγώ. Εγώ μετράω μόνο χρόνια, πέτα μέρα. Έχω στα μάτια μου ένα

εσένα. Αυτός θα σε σταυρώνει τις βραδιές. Εγώ συνήθισα να ζω με ένα ψέμα. Και εσύ το διάλεξες να ζεις με ενοχές.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχεται η Λί και Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λί και Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρα που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λί και Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και εχθές και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles. Φρεσκότατο.

Δεν ξέρω αν μετράει η σκέψη του George Clooney και η γνώμη του George Clooney για τον πράκτορα 007. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση και πρότεινε τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Ντάνιελ Κρέγκ εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Διακοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, καλωσορίσατε οι καινούριοι καινούριες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι ψιλοφαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό, έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, ας πούμε, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό. Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Τη μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

Σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς το εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι υπέροχο, όπως και να το ζήσεις, είτε με ελάχιστα χρήματα ή με πολλά. Το σίγουρο είναι ότι αν έχεις καλή παρέα θα το χαρείς και θα το ευχαριστηθείς, εκτός και αν περνάς καλά με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι τα σχέδια για διακοπές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα όμως. Ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για λίγο ακόμα εδώ. Με καινούρια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται τώρα από τον Τζακ Σεβορέτη.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, έτσι, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές, νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στους 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Παρόβ Στέλλαρ. Αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Παρόβ Στέλλαρ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρεσέα και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτά είναι τραγούδια για να απολαμβάνεις το φεγγάρι και η Πανσέληνος του Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέληνο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέληνος στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τι σέντο Ματία Μπαζάρ από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live έναν ιταλικό παραδοσιακό γάμο από την Νάπολη κατευθείαν στη Βιέννη. Αυτά έγιναν στη Eurovision και τα θυμόμαστε έτσι πότε παρέα. Και πάμε σε ένα classic που ανήκει στο χώρο της Yacht Rock, έτσι λέγεται αυτό το είδος που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως κομμάτια από Christopher Cross, από Toto, από Steely Dan και από τον Robbie Dupree, που εδώ διασκευάζεται από τον Keith Urban. Steal Away.

Αξιοπρεπέστατο cover και περιμένουμε αναγωνίες και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban, πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robby Dupree. Ο Robby Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robby Dupree και Hot Rod.

Νάιλ Χόραν και Dinner Party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλησμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρος σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με πόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερόπλοιο, κάτι συνηθισμένο, ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Ερικ Άστλι, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και η Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project Surf Music. Όπως καταλάβατε, συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του, ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένος σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

Από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία. Δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015 και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ο Κολομβιανός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίζες από Βενεζουέλα. La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου

Χρόνο 1984, Southside Johnny, μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7 ίντσο αλλά και σε 12 ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured.

Ο Tim Cameron από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα τάμπλετ σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου τάμπλετ? Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

Υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Enrique Iglesias με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η soul του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West, μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

Ο 33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο John Legend, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδιο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του John Legend, το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε Αθήνα να τον δείτε από κοντά.

από τα πιο γνωστά τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο Top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγγλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Ed Sheeran για φινάλε μαζί με τον Pharrell Williams εδώ από το 2014. Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

γεμίζουν και αυτό το βράδυ με πονούν. Η ψυχή μου όλο χαλάσματα κι εγώ να κλαίω μέσα στα σκεπάσματα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε η κυρία.

Τι είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

φωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Εδώ είμαστε παρέα και αυτήν την μέρα στη δεύτερη εκπομπή αυτής της εβδομάδας με πάρα πολύ χαρά. Σκεφτόμουν ερχόμενοι στο στούντιο ότι όποια ηλικία και αν έχεις, επειδή χρειάστηκε να δώσω κάποιες εξετάσεις, το άγχος θα είναι πάντα ίδιο. Νομίζω ότι είτε είσαι 18, είτε είσαι 28, είτε είσαι... δεν ξέρω πόσο, νομίζω ότι το άγχος των εξετάσεων και το σκεφτόμουν γιατί να αγχωνόμαστε, ίσως για αυτή την φάση της τελειομανίας που όλοι περνάμε εννοείται, ουσιαστικά δηλαδή το να αγχώνεσαι όταν καλείσαι να φέρεις εις πέρας ένα δύσκολο project που μπορεί και να μην είναι δύσκολο, να είναι στο μυαλό σου δύσκολο, νομίζω ότι αυτό θα μας φάει η τελειομανία. Τέλος πάντων, ξέρω ότι αρκετά παιδιά έχουν εξεταστική τώρα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο. Εγώ θέλω να μου είστε καλά, να μην αγχώνεστε, και νομίζω ότι όλα ξεκινούν από την πίστη στον εαυτό μας. Για σκέψου το. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες. Εχθές δεν έδωσα συνταγή φαγητού. Σήμερα σκοπεύω να το κάνω και πάρα πολύ νωρίς, μαζί με τα αστρολογικά, τα σχετικά μας και βεβαίως τα τηλεοπτικά μας.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα τηλεοπτικά, γιατί υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχουν μετακινήσεις, φτιάχνονται ομάδες. Νέα απογευματινή ζώνη στη δημόσια τηλεόραση φαίνεται πως μπαίνει σε μια φάση αναπροσαρμογών με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά με αλλαγές εννοώ σε τίτλο και ώρα έναρξης αλλά και διάρκειας. Σε περίοδο λοιπόν έντονων ζυμώσεων και αλλαγών βρίσκεται η ΕΡΤ εν όψη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Όλο το ενδιαφέρον τώρα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ στρέβεται στην εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου και της Κατερίνας Καραβάτου. Το δίδυμο θα μπει στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα όμως με όσα διαβάζουμε, δεν θα είναι ακριβώς πάνω στα χνάρια του Studio 4, ούτε ως προς τη μορφή, ούτε απαραίτητα βέβαια και ως προς τον τίτλο. Διαβάζω λοιπόν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από την εξαιρετική Ναταλία Ανδρικοπούλου, που μέσα από τη Σούπερ Κατερίνα μετέφερε το ρεπορτάζ της για όλα όσα συζητούνται στην ΕΡΤ. Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος είναι δύο πρόσωπα με πολύ έτσι μεγάλη τηλεοπτική διαδρομή και διαφορετική ενέργεια. Βεβαίως πολύ διαφορετική και από την Άντζη Ζαμπέτογλου και από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, που αποχωρούν από τη δημόσια τηλεόραση μετά από 5 ολόκληρα χρόνια και μετακομίζουν στο Sky. Θα αλλάξει λοιπόν η ώρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η νέα απογευματινή εκπομπή να ξεκινά στις 4 αντί για τις 3, γιατί η ΕΡΤ θέλει να επιστρέψει το μεσημεριανό δελτίο.

0: μετά.
1: Τι θα έλεγες τώρα να μπούμε στην κουζίνα, γιατί χθες δεν μπήκαμε. Έχω ένα πολύ ωραίο φαγητό να σου φτιάξω. Το πιο νόστιμο κοτόπουλο γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ μπορείς να το γευτείς με μια συνταγή που θα γλύφει στα δάκτυλά σου. Μπορεί να γίνει και με περισσεύματα βραστού ή ψητού κρέατος, διαφορετικά λαχανικά όπως θέλεις εσύ. Θες κολοκυθάκια, θες πράσα, θες μανιτάρια, σπανάκι. Γενικά σε αυτή την συνταγή μπορείς να παίξεις ελεύθερα. Τι χρειαζόμαστε, 3 φιλέτα στήθη κοτόπουλου ή μπουτάκια. Είπαμε, έστω και αν σου έχουν περισσέψει, μία πατάτα βρασμένη, ένα μεγάλο καρότο βρασμένο, φλιτζάνι αρακά βρασμένο ή ό,τι άλλο λαχανικό θέλεις εσύ, λίγο γλυκό πιπέρι, κουταλάκι του γλυκού κύμινου,

Ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο, σκόνη. Αν το θες, αν δεν το θες, δεν πειράζει. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για την μπεσαμέλ θέλουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 2 φλιτζάνια γάλα φρέσκο πλήρες, χλιαρό, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο, ένα φλιτζάνι τριμμένο τυρί πουλιώνει, μοτσαρέλα, ένταμ κούτα, τσένταρ για το πασπάλισμα. Όλα αυτά για την μπεσαμέλ. Σε λίγο η εκτέλεση.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Επιστροφή στη μουσική με

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική. Να στη θυμίσω, κοτόπουλο, γκρατέν με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ. Έχω πει ήδη τα υλικά. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στην εκτέλεση. Αρχικά βάζουμε τα στήθη κοτόπουλου σε κατσαρόλα ή σε μία χύτρα ταχύτητας. Προσθέτουμε νερό και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει εντελώς το κρέας. Μόλις είναι έτοιμο, αποσύρουμε και το ψιλοκόβουμε. Ετοιμάζουμε την μπεσαμέλ. Λιώνουμε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σε μία μικρή κατσαρόλα, βάζουμε 2,5 κουταλιές της σούπας αλεύρι και σοτάρουμε ελαφρά. Μόλις εξαφανιστεί η μυρωδιά του ομού αλευριού, προσθέτουμε σταδιακά τα 2 φλιτζάνια γάλα στην κατσαρόλα, να κατέβουμε συνεχώς με ένα σύρμα μέχρι η σάλτσα να πήξει σαν κρέμα. Όταν η σάλτσα πήξει, προσθέτουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο μοσχοκάριδο και σβήνουμε τη φωτιά. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φροντίσουμε το κοτόπουλο το ψιλοκομμένο με μαύρο πιπέρι, κύμινο, κόλιανδρο και αλάτι. Τα ανακατεύουμε καλά, λαδώνουμε ελαφρά ένα μεσαίο μεγέθους ταψί και επασχολίζουμε με περίπου μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Απλώνουμε το κοτόπουλο με τα καρικεύματα ομοιόμορφα στο σκεύος, προσθέτουμε τη βρασμένη και ψιλοκομμένη πατάτα, το βρασμένο και ψιλοκομμένο καρότο και το βρασμένο αρακά, αν θες αρακά, απλώνουμε την μπεσαμέλα από πάνω και την ισιώνουμε έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφη, επασχολίζουμε με τριμμένο τυρί της επιλογής, το βάζουμε στο φούρνο για 220 βαθμούς. Το ψήνουμε σε πολύ καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220 μέχρι να λιώσει το τυρί και η επιφάνεια να ροδίσει. Αυτά. Πανευκολάκι.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Εδώ είμαστε, ελπίζω να είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς γάμους. Δανάη Μπάρκα, εξαιρετική, ετοιμάζεται. Έχουμε και το γάμο της Κατερίνας Καινούριου, το περιμέναμε, το περιμένουμε. Δεν έχουν δοθεί βέβαια πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τι άλλο, εννοείται ότι παντρεύτηκε και η Αθηνά Οικονομάκου. Εγώ πάντως θα σου πω ότι ο γάμος γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ ως θεσμός, επειδή πιστεύω πολύ και στο Θεό και θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερείς να κάνεις το μυστήριο. Ο γάμος είναι πολύ πολύ πολύ μεγάλο μυστήριο, πολύ ιερό μυστήριο. Θέλω την επόμενη φορά που θα ακούσεις τα λόγια του γάμου, πας στο γάμο ρε παιδί μου, καλεσμένος, καλεσμένη, μην πιάνεις τον πυρι-πυρι, άκου τα λόγια. Αν τώρα έχεις σκοπό να παντρευτείς εσύ, δώσε προσοχή στο τι λέει ο ιερέας, γιατί αυτά τα λόγια είναι πολύ βαθιά, πολύ αληθινά και πολύ ουσιαστικά.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη, είπαμε τα τηλεοπτικά μας, είπαμε τα μαγειρικά μας, αλλά δεν έχουμε πει τα αστρολογικά μας. Λοιπόν, αυτός ο Ιούνιος έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε εκπλήξεις αστρολογικές, πολλές. Γενικότερα όμως, νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις στην εκπνοή αυτού του μήνα. Ζώδια λοιπόν, εγώ θα σου πω την επόμενη ώρα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο επικαιρότητα. Λοιπόν, τέλος το λάδωμα στα διπλώματα. Αυτόματα θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης και θα υπάρχουν κάμερες, πρόσεξέ με, στις εξετάσεις. Αμέ, όπως ακριβώς στο λέω. Έχω κάποιες λεπτομέρειες. Τα διπλώματα οδήγησης εδώ και χρόνια είναι συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και καταγγελίες για γρηγορώσιμα. Το Υπουργείο Μεταφορών λοιπόν επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με κάποιες νέες ψηφιακές αλλαγές που ετοιμάζει. Λίγο λοιπόν πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Μεταφορών, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά, να απλοποιήσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενώ αναμένεται να μπει και ένα τέλος στην όποια παρατυπία θα μπορούσε να υπάρξει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα για σήμερα και πάμε να δούμε την σοφία της ημέρας. Θέλω στη ζωή μας να είμαστε παρόντες, να είμαστε παρόντες πριν να είναι πολύ αργά. Να μην χαζεύουμε στο κινητό γιατί θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μας είναι δίπλα. Δεν ξέρουμε για πόσο. Οι πόρτες της ζωής μας είναι πολλές. Καλό είναι να μην κρίνουμε, να μην κουτσομπολεύουμε, να ενδιαφερόμαστε για αυτούς που αγαπάμε, να τους στηρίζουμε και να τους βοηθάμε. Ζούμε μόνο μία φορά. Ζούμε μόνο μία φορά. Πεθαίνουμε μία φορά και ζούμε κάθε μέρα. Προσοχή! Όταν έχουμε μια επιτυχία, δεν ξεμυαλιζόμαστε. Η πρόωρη επιτυχία δε είναι παγίδα. Τα σπουδαία πράγματα θέλουν χρόνο. Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ζωής σου. Η πρόοδος αξίζει πολύ περισσότερο από την τελειότητα.
1: Έλα!

0: Πάλι.
1: Έλλη Μανουσάκη μαζί σου. Έχουμε πει πάρα πολλά σήμερα. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα συντροφικά μας, για τα σχεσικά μας. Όταν λοιπόν αγαπάς πραγματικά τον σύντροφό σου, η παρουσία του και μόνο πρέπει να σου προκαλεί γαλήνη. Δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά σε μία σχέση, παιδιά. Νομίζω ότι όταν μένεις σε μία σχέση χωρίς αίσθημα, καταρχάς παγιδεύεσαι. Έχεις προσπαθήσει να το διορθώσεις? Αν υπάρχουν κενά, μπορείς να τα φτιάξεις. Αλλά πρόσεχε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στη γαλήνη και στην ενέργεια που μας δίνει ο σύντροφός μας. Όσες δραστηριότητες και όσα ταξίδια και αν κάνουμε, όσα χαρούμενα post και αν ανεβάζουμε στο Instagram, αν πρώτα δεν προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τον άνθρωπό μας, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα δεν είναι να πείσεις τους άλλους. Το θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι γεμάτος. Ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτα. Καλές και οι βόλτες, καλά και τα ταξίδια. Μες στο σπίτι, τι γίνεται? Στους τσακωμούς, θα βρίσκεται? Νιώθεις γεμάτος? Ζητάς συγγνώμη? Για σκέψου τα όλα αυτά.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου, και όπως σου είπα, ο Ιούνιος δεν είναι καθόλου μήνας πληκτικός. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από το καιρό. Μία ζέστη, μία ζηνευιά, μία ψηλόβροχο, μία ξανά ζέστη. Δεν πρόκειται να βαρεθούμε, ενώ η Ευρώπη βεβαίως έχει και ζει πάρα πολλούς καύσονες. Έχουμε λοιπόν ωραία αστρολογικά, αλλά πριν πάμε στα αστρολογικά, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον Ιούνιο να είναι ένας ωραίος μήνας, μαζί με τον Ιούνιο να φροντίσουμε και τον εαυτό μας. Προσθέτουμε λοιπόν σε κάθε γεύμα μία επιπλέον τροφή φιλική προς το τεντεράκι μας. Τρώμε πολλά φρούτα, πολλά λαχανικά που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ξεκινάμε πάντα το πρωινό μας με μία ελαφρώς κίνηση. Και όχι από τις οθόνες, δεν ανοίγουμε τα μάτια και παίρνουμε το κινητό. Περπατάμε ξυπόλυτοι στο σπίτι, στην παραλία για 10 λεπτά την ημέρα. Καλά, εγώ συνέχεια περπατάω ξυπόλυτοι. Αξιοποιούμε τα ωραία φωτεινά και μεγάλα απογεύματα για βόλτα, για έναν τέλειο δροσερό βραδινό περιπατό. Αφιερώνουμε λίγα λεπτά στο να μην κάνουμε απολύτως τίποτα και διαλέγουμε πάρα πολλά όχι, τα οποία φροντίζουν την ψυχή μας.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παραδείσω σου.
2: Έλα με. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω να μου είσαι καλά. Θέλω να μου σκάσεις τώρα ένα χαμόγελο. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούμε και να πούμε βέβαια, γιατί είμαι η Ελένη Μανουσάκη και παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια πράγματα πρέπει να αποφεύγουμε όταν έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Όταν υπάρχει καύσωνας, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Αποφεύγουμε τη βαριά σωματική άσκηση, την έκθεση στον ήλιο. Δεν είναι ανάγκη να βγεις και εσύ μεσημεριάτικο. Μην αφήνεις, παιδιά, η κατοικίδια στο αυτοκίνητο. Πρόσεχε να ενυδατώνεσαι. Πάρα πολύ νερό. Δεν πας γυμναστήριο και κάνεις πολλά βάρη όταν είναι 42 βαθμοί. Θα μου πεις, έχει air condition. Η εσωτερική θερμοκρασία είναι το θέμα. Προσοχή στους πολλούς καφέδες και στο πολύ αλκοόλ. Τα περιορίζουμε ή τα αποφεύγουμε γιατί προκαλούν αφυδάτωση στον οργανισμό. Όχι πικάντικα και βαριά γεύματα. Και προσοχή στην ηλιοθεραπεία.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο, να δούμε λίγο και την επικαιρότητα. Από το Σεπτέμβριο του 2026 τίθεται σε ίσχυ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο φέρνει αλλαγές στις διαθήκες, τις κληρονομιές, καθώς και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα όσους θέλουν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους ή να προχωρήσουν στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο πλαίσιο για κοινοφελείς περιουσίες, ιδρύματα, κληρονομιές και δωρεές προς το δημόσιο απλοποιεί τη διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Δύο μάρτυρες θα χρειάζονται πλέον οι μυστικές διαθήκες, ενώ μεγαλύτερη προστασία δίνεται στους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη. Και νομίζω, επειδή το έχουμε δει αυτό, είναι ένας βραχνάς το να φεύγει κάποιος δικό σου και να σου αφήνει πάρα πολλά χρέη που σε πολλές περιπτώσεις δεν τα γνώριζες καν.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Ναι, δεν θα πω τελικά ζώδια, γιατί διάβασα κάπου κάτι πάρα πολύ όμορφο με αφορμή αυτά τα τοξικά σχόλια που ανεβάζει ο καθένας κάτω από διάφορους λογαριασμούς. Είτε είσαι επώνυμος, επώνυμο έχουμε όλοι, είτε είσαι γνωστός ενώ διάσημος, αναγνωρίσιμος, είτε δεν είσαι. Η αλήθεια είναι ότι το θεωρώ απαράδεκτο όλα τα κόμπλεξ να βγαίνουν ανώνυμα με κάποια ψευδόνυμα σε λογαριασμούς. Όλοι ανεβάζουμε στο Instagram και στο Facebook προσωπικές στιγμές. Και όπως έγραψε πάρα πολύ σωστά η Σουζάνα Παπαφάγου, εξαιρετική Σουζάνα Παπαφάγου που έχει βγάλει και πάρα πολύ ωραίο βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, ναι, το ότι ένα πρόσωπο είναι δημόσιο δεν σημαίνει ότι η ζωή του είναι και δημόσια ιδιοκτησία. Η αναγνωρισμότητά του δεν ακυρώνει το δικαίωμα να έχει τη ζωή του, την ιδιωτικότητά του, την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό. Μπορούμε να ενδιαφερόμαστε, να ενημερωνόμαστε ή να διαφωνούμε με δημόσιες θέσεις και πράξεις που επηρεάζουν την κοινωνία, αλλά αυτό δεν μας δίνει αυτομάτως το δικαίωμα να εισβάλλουμε στις προσωπικές του επιλογές, στις σχέσεις του ή στις πιο ευάλωτες στιγμές. Η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, ίσως η πραγματική ένδειξη ωριμότητας, λέει Παπαφάγου, είναι να μην είναι το να έχουμε άποψη για τα πάντα, αλλά να γνωρίζουμε πότε μια ζωή δεν μας ανήκει για να την κρίνουμε. Και κάπως έτσι σας φιλώ σταυρωτά και δίνουμε ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, ναι, όντως, ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια σχολή, τέτοιες ανώτερες σχολές, όπως οι ανώτερες σχολές Α, να σε προετοιμάζουν για το αύριο από σήμερα όμως.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και πραγματικά μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Εάν θέλει λοιπόν κάποιος να μάθει περισσότερα γι' αυτό, θα πρέπει να τηλεφωνήσει είτε στο 210-5279-500 για την Αθήνα, είτε στο 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τα βρίσκεις όλα εκεί.

0: Τώρα αυτός εδώ τι...
1: Πες μου σε παρακαλώ, από εκεί που τον θαυμάζαν δεν θέλει να τον δούνε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη, τσακώνεται με την AI?
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Α, όχι.
1: Συνεργάζεται με την AI.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σημεία των καιρών.
1: Λοιπόν, άκουν την είδηση να συμφωνήσουμε στο τέλος αν είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ήταν αντίθετος με την AI στην τέχνη του, στον κινηματογράφο. Τελικά όμως συμφώνησε να είναι δημιουργικό σύμβουλο σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί ο 83χρονος σήμερα Μάρτιν Σκορτσέζε αποφάσισε ότι τον βοηθάει πάρα πολύ και ότι είναι πολύ άνετη εμπειρία να θες να φαντάζεσαι κάτι στο μυαλό σου και με την AI να σου δημιουργείται, να πηγαίνεις στα σκηνικά, να ψάχνεις να βρεις που είναι τα μέρη.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε σε αντάλλαγμα της εξυπηρέτησης της AI στην τελευταία του ταινία να γίνει σύμβουλος τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία Black Forest Labs.
0: Ετών,
1: μέχρι εδώ καλά.
0: Ετών.
1: 83.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι του κινηματογράφου, του σινεμά, δηλαδή στο pre-production και στα storyboards, θεώρησαν ότι είναι μια αδιανόητη προδοσία αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις η AI παίρνει δουλειά από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και έχει γίνει θεματάρα στο Hollywood και
1: έτσι,
0: όχι μόνο.
1: Και από εκεί που τον είχαν θεό...
0: Ναι.
1: Έκτοτος άγγελος κανονικά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχες δίκιο. Είχες δίκιο, πραγματικά. Εγώ δεν το γουστάρω αυτό.
1: Μπορεί να είναι πιο γρήγορο, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά χάνεται η δουλειά, χάνεται.
0: Πού είναι η δημιουργικότητα, ρε παιδί.
1: Μην το συζητάς. Πού είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ρε παιδί.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, είναι να βοηθάς να μεγαλώσουν ή τέλος πάντων να ζουν όσο γίνεται πιο όμορφα και πιο ήρεμα και πιο τέλος πάντων σε μια ασφάλεια και μικρά μια... παιδιά, βέβαια. Μωρά. Αλλά πρέπει
1: από
0: να ξέρεις.
1: Μωρά κιόλας, αλλά όχι απλώς να ξέρεις, αλλά να ξέρεις και σωστά.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ανώτερες σχολές Α έχουν ειδικό τμήμα για βοηθούς νευρεφών υπηκόμων, τόπα.
0: Ναι.
1: Με εξειδίκευση εξαιρετική και μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τώρα προνομιακά δίδακτρα. Πώς, Ηλία μου?
0: 210-52-79-500 για Αθήνα το τηλέφωνο, 210-41-27-14 για Πειραιά ή ένα κλικ www.eekalpha.gr. Απλό.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου και καλώς προσοχή την. Το κλίμα δαγκώνει, μην το ξεχνάμε γιατί είναι και καλοκαίρι παιδιά, τα ακούμε ήδη.
0: Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των εξαιρετικά απειλούμενων ρινοπιθήκων Tonkin στο βόρειο Βιετνάμ, σύμφωνα με νέα απογραφή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Fauna and Flora International, εξέλιξη που δημιουργεί νέες ελπίδες για τη διάσωση ενός από τα πιο σπάνια πρωτεύοντα θηλαστικά παγκοσμίως. Η έρευνα κατέγραψε ότι ο πληθυσμός των πιθήκων στο δάσος Καουκά έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2002, φτάνοντας πλέον τα 160 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 80% ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους. Όταν οι επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά την ομάδα στην περιοχή το 2002, υπήρχαν μόλις 50 πίθηκοι. Οι Tonkin είναι ενδημικό είδος του Βιετνάμ και επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις στις δύο βορειότερες επαρχίες της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το είδος θεωρούνταν ουσιαστικά εξαφανισμένο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές του 1990, όταν εντοπίστηκαν ξανά μικροί πληθυσμοί σε λίγες περιοχές. Ο Γκαν Σουάν Τσου, υπεύθυνος του Προγράμματος Προστασίας του Είδους για τη Fauna and Flora International, χαρακτήρισε την απογραφή ως μία από τις πιο επιτυχημένες έρευνες του οργανισμού. Το είδος είχε κυνηγηθεί εκτεταμένα επί δεκαετίες, κυρίως για χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, αλλά και ως τροφή, οδηγώντας τον πληθυσμό του σε κατάρρευση. Μετά την ανακάλυψη της ομάδας στο Καουκά, η Fauna and Flora δημιούργησε σταθμό διατήρησης στην περιοχή και συγκρότησε κοινοτικές ομάδες προστασίας που περιπολούν το δάσος, αφαιρούν παγίδες και αναφέρουν παράνομες δραστηριότητες όπως αποψήλωση και λαθροθυρία. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν προγράμματα οικονομικής στήριξης των τοπικών κοινοτήτων, ώστε οι κάτοικοι να αποκτήσουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος αντί της εκμετάλλευσης του δάσους. Σύμφωνα με ένα μέλος της κοινοτικής ομάδας προστασίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σχετικά με την ανάγκη προστασίας τόσο του συγκεκριμένου είδους όσο και των δασικών οικοσυστημάτων συνολικά. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος.